0: Πάτρα FM. Πάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Πέτσεσε.
0: Στο Τσεόλι Τσετρί. Κάτρα FM. Съвременната хит музика.